0: είπα, ο Ναρίνι να μένει ένα πορρό, η Vodafone, η Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία, αν πάει το γόνα. Στα τσουίπο γόνα. Ο τεφόκι, η βουκίνη καρινέ μου,
0: το πορρό. Το πορρό είναι το πονίνα. Ο τεταρά, το γόνα τη κυκαπάει. Τεν ο τεταρά, το γόνα, χωρίς ο νόα τη κυκαπάει. Α, ο τεταρά, τεν ο τη κυκαπάει. Νιμέ ο τεταρά, το γόνα τη κυκαπάει. Ο νόα τεταρά, τεν ο τη κυκαπάει. Ο νόα τεταρά, ο νόα τη κυκαπάει. Ο αι τεβίνε το γόνα τεταρά, ο νόα τη κυκαπάει.
2: Είμαι τεράιδε, κορνάπα.
0: Κοράπα, why the fuck?